0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3. Disco.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ρεύμα.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
4: Κι όλο περιμένω, όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Είμαι κορίτσι.
1: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: σήμερα στο Live 106,3. Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Το να έχεις κινητό σήμερα δεν φαντάζει καθόλου παράξενο. Το 1983 όμως, όσοι σε έβλεπαν να μιλάς σε κινητό, θα σε κοίταγαν με απορία. Μάθε λοιπόν ότι τότε στην Αμερική κυκλοφόρησε το πρώτο εμπορικό κινητό στην ιστορία. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τα σημερινά smartphone, αφού ζύγιζε ένα ολόκληρο κιλό και η μπαταρία του κρατούσε μόλις 30 λεπτά. Να μην σας πούμε και για την τιμή του που άγγιζε τα 4.000 ευρώ.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
4: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1, αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας, καινούργιες.
3: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
4: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση, σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεριοκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το άπαχο κρέας το προτιμάμε όλο το χρόνο, αλλά όταν πιάνουν οι ζέστες το αναζητάμε περισσότερο. Το άπαχο κρέας αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, είναι βασική πηγή αιμικού σιδήρου και επειδή περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο αλλά και ωμέγα 3 κόρες στα λιπαρά οξέα, μπορεί να αποτελέσει σύμμαχό μας στη μάχη κατά του στρες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
0: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα με το New Era Party. Guest Star, ο Τρανός. Η διασκέδαση ξεκινά μετά τις 10 το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 ή στείλε μήνυμα στα social του Icon Sky Club. Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

Γεια σας, χαίρετε. Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Καλώς ήρθατε, καλή τεταρτούλα και καλό μήνα, παιδιά. Μπήκε ο Ιούλιος και μπαίνουμε στο δεύτερο καλοκαιρινό μας μήνα. Πλέον, τέλος τα ψέματα, παιδιά. Είμαστε full καλοκαίρι και πρέπει να κάνουμε κάτι για να το απολαύσουμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Γιώργο Λιβάνη. Θέλω κι άλλα. Mix by Δημήτρης Γιάγκουζίδης. Φουρέιρα, αμέσως μετά Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται αυτό το καινούριο τραγούδι. Σας αρέσει ή όχι? Όπως και να έχει, θα το ακούσετε. Και όχι μόνο αυτό, πολλά ακόμα. Εδώ στο Number One Radio Show, φύγαμε!

Λοιπόν, αγαπημένοι και αγαπημένες, σας είχαμε πει μέσα πρώτα εδώ από το Number One Radio Show και μετά το είχα ανακοινώσει και το ραντεβού, στο ραντεβού του Σουκού, στην τηλεόραση, στο Open, για την νέα συνεργασία του Νίκου Οικονομόπουλου. Μπράβο, περίπου ένα μήνα. Ότι επίσημα έχει συμφωνήσει για μια πενταετία με τον όμιλο Μαροσούλη Κοταρίδη για ένα καινούριο μαγαζί που φτιάχνεται μόνο για χάρη του Νίκου Οικονομόπουλου. Ήρθε λοιπόν την ημέρα των γενεθλίων του Νίκου, χρόνια πολλά να το πούμε, για χτες. Και η επίσημη ανακοίνωση και η γνωστοποίηση αυτής της συνεργασίας σε μια λιτή αλλά ουσιαστική ανακοίνωση. Ο όμιλος Μαροσούλη Κοταρίδη ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Οικονομόπουλο και του εύχεται χρόνια πολλά. Από εκεί πέρα λοιπόν είναι ένα νέο μαγαζί. Έχουμε και νέο τραγούδι, το Ένοχο Κορμί, που βγήκε μόλις τώρα από τη Heaven. Και πλέον έχουν μπει μπουλντόζες και φτιάχνουν το καινούριο μαγαζί, το οποίο θα είναι ανοιχτό, πρώτο Θεός, τον Νοέμβριο. Στο κέντρο της Αθήνας. Για να δούμε λοιπόν. Άντε, με το καλό, καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και όλα τα καλά στον Νικόλα.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία. Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: ε! Ναι, σου λέω. Ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
4: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820-81300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Number 1 Radio Show.

0: παρέα.
1: Εμένα ο Γιάννης ήταν το είδωλό μου, ήταν ο πνευματικός μου πατέρας και ήταν ο άνθρωπος που με έκανε τραγουδιστή, να το πω έτσι. Για μένα, ίσως ο μεγαλύτερος τραγουδιστής που έχει.
2: Λοιπόν, αυτό είναι ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπε ο Αντώνης Ρέμος σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έδωσε. Την κλείνω, κάτσε εδώ, γιατί το έβλεπα πριν από το κινητό. Δεν έχει βγει ακόμα. Είναι σε μια διαδικτυακή εκπομπή στο Ρυθμό για τον Γιάννη Πάριο, τον μεγαλύτερο τραγουδιστή για τον Αντώνη Ρέμο και για πολλούς, και για μένα αν θέλετε και για πολλούς άλλους, και είναι πολύ ωραίο, έχει πει πολύ ωραία πράγματα ο Αντώνης Ρέμος και για τη Μαρινέλα και για τη διαδρομή του και για τον Γιώργο Θεοφάνους. Λοιπόν, είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας και είναι το number one radio show. Μπήκαμε με Μαρσό, ξεκινήσαμε με Γρανίτα Πολεμόνη και πάμε με Νίκο Μακρόπουλο, πάμε επίθεση, πάμε επιθετικά, πάμε ωραία, πάμε γλετζέδικα, όπως μόνο εμείς ξέρουμε εδώ πέρα. Στο number one radio show, φύγαμε.

ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Καλό μήνα, 1η Ιουλίου, Τετάρτη σήμερα στο μέσο της εβδομάδας. Έφυγε ο Ιούνιος, παιδιά, κύλησε πάρα πολύ γρήγορα. Ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας. Έχουμε άλλους δύο. Και έχουμε και το Σεπτέμβριο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μήνας. Απλά, εντάξει, εγώ τον μετράω ως καλοκαιρινό μήνα, παρότι σχεδόν πάντα έχει ξεκινήσει η δουλειά και είναι και μπόλικη. Λοιπόν, Αντζελίνα Τζολί, δεν έχω βγει ραντεβού από το διαζύγιό μου και μετά. Αυτή η πλευρά της ζωής μου δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα. Το διαζύγιο της έχει βγει 10 χρόνια, παιδιά. Δηλαδή, 10 χρόνια η Αντζελίνα Τζολί δεν έχει βγει ραντεβού. Δηλαδή, δεν έχει και ερωτικές περιπτύξεις τα τελευταία 10 χρόνια. Για να είμαι ειλικρινής, λέει, έχω πείσει τον εαυτό μου ότι αυτή η πλευρά της ζωής δεν αποτελεί προτεραιότητα όσο επικεντρώνουμε στα παιδιά και την οικογένειά μου. Εντάξει, ρε παιδί μου, να επικεντρωθεί στα παιδιά και την οικογένεια. Είναι και 6 τα παιδιά. Αλλά εντάξει, λιγάκι, μια ζωή έχουμε. Δηλαδή, έχασες έτσι 10 χρόνια ολόκληρα τη χαρά του έρωτα και του ραντεβού και το τέλος πάντων όλο αυτό το πράγματος. Δεν ξέρω τι θέλει ο καθένας, αλλά τι να πω. Anyway, έχεις χρόνο, Αντζελίνα μου, να ανασκευάσεις.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή.

0: Απόδοση για δράση. Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβίν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
1: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
2: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-0-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 2382-0-81300.
4: Number 1 Radio Show.

Θα τολμούσα, λέει, να πάω στη Eurovision. Γιατί όχι? Λοιπόν, Έλλην λαϊκός τραγουδιστής. Ελαφρολαϊκός, τέλος πάντων, δεν είναι και ο Καζαντζίδης. Λοιπόν, είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας και το number one radio show. Καλό μήνα, αδέρφια, και να μας πάνε όλα καλά, όλα δεξιά, όλα πρίμα. Λοιπόν, ποιος είναι ο ελαφρολαϊκός Έλλην νεαρός τραγουδιστής που έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό, λοιπόν, και λέει ότι γιατί να μην πάω στο Eurovision. Ερωτήθηκε βάλει ο άνθρωπος, δηλαδή είναι ότι μόνος του έρχεται να το φωνάζει. Ο Γιώργος Ολιβάνης, πώς αισθάνεσαι που ο κόσμος τραγουδάει τα κομμάτια σου? Τιμή και χαρά. Θέλω να κινούμε σε όλο το δισκογραφικό πλαίσιο. Έβγαλα ένα τραγούδι που είναι σε summer vibes και γίνεται χαμός. Θέλω να τα κάνω όλα, λέει. Μπράβο. Ο Γιώργος Ολιβάνης συμμετέχει και σε μια θεατρική παράσταση στο θέατρο Άλσο στην Αθήνα, σε μια επιθεώρηση των Ρέπα Παπαθανασίου, που τραγουδάει πολλά από τα κομμάτια που ερμηνεύσει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Θα σκεφτώσουν να κάνει στο μέλλον πρόζα, τον ρωτάει δημοσιογράφος ο Ανδρέας Θεοδόρου. Για να δω, το πω και σωστά κιόλας. Ο Ανδρέας Θεοδόρου, ναι. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι ηθοποιοί απομνημονεύουν ένα μεγάλο κείμενο και εγώ με το κείμενο έχω μια δυσκολία, αυτό με φοβίζει. Στη Eurovision θα σε βλέπαμε? Έχει δύο χαρακτηριστικά η Eurovision, λέει. Είναι φαν και να βγάλει ένα στοιχείο χαρά που η ελληνική μουσική έχει πάρα πολλά. Οπότε θα τολμούσα να πάω στο Eurovision. Γιατί όχι? Έλα ντε, άντε Γιώργη, καλή επιτυχία.

0: Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα με το New Era Party. Guest Star, ο Τρανός. Η διασκέδαση ξεκινά μετά τις 10 το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 ή στείλε μήνυμα στα social του Icon Sky Club. Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840-286-74 και 6987. 87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
2: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
1: Όλο έτσι λες, αλλά.
2: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
1: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
2: Πάμε τώρα!
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

0: σήμερα στον Live 106,3. Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David MacTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton. Ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος, γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Λέιλα πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας. Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες. Ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας. Λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ. Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?

0: Και να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous.

0: Καλό μήνα! Με το καλό, με το δεξί να πούμε, μπήκε και ο Ιούλιος.
1: Με το δεξί.
0: Το δεξί με το δεξί.
1: Ναι, με το δεξί. Ένας ανάδρομος που έχει μπει από το Σάββατο.
0: Με το αριστερό.
1: Με το αριστερό. Ακριβώς. Οπότε εμείς πάμε να τον βάλουμε με το δεξί τέλος πάντων.
0: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Ναι. Είδες, τα άκουσες, γιατί είχαμε και ένα τηλέφωνο. Ναι, πριν είδες τι τραβάω. Τι ζω. Λοιπόν, ένας Μασούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που έχει τις καλύτερες τιμές και όχι τυχαία, αλλά γιατί οι άνθρωποι το ψάχνουν. Και αν θέλεις να κάνεις ακόμα μεγαλύτερη οικονομία, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, εμείς στην Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη. Κορυφαία ποιότητα σε συναγώνιστες τιμές και δεν ξεχνάς ότι με αυτά τα προϊόντα παίρνεις διπλούς πόντους στη Mastercard, γιατί για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και κάνεις ζωάρα, να το πω έτσι.
1: Έτσι
0: απλά, λιτά και απέριτα. Γιατί μας αρέσει να μιλάμε straightforward που
1: λέμε. Straightforward.
0: Λοιπόν, Στέλλα καλή έρχεται, υπεύθυνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ, δύο ολόκληρες ώρες είμαστε παρέα.

0: Ένα ντύλι κουσκούς είναι εδώ, είναι εδώ. Λένε ζευγαράκους.
1: Θέλω να συζητήσουμε.
0: Τι να πούμε. Όχι.
1: Θέλω.
0: Γδίσου, θέλω να μιλήσουμε.
1: Ναι. Όχι. Όχι. Ναι.
0: Ναι.
1: Θέλω.
0: Ίσως.
1: Θέλω.
0: Ναι.
1: Να μου ευχηθείς στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Ένα γάμο.
0: Ναι.
1: Σαν τη Αθηνά Οικονομάκου. Και, έναν, και αυτή την τόση πολύ αγάπη δεν έχω ζηλέψει.
0: Ναι.
1: Σε εισαγωγικά
0: ωραίο
1: το
0: ζευγάρι.
1: Ζηλέψει.
0: Εγώ ναι, δεν ήθελα να σου πω ζήλεψα. Είπα τι ωραίο ζευγάρι που είναι και τι ωραίο που κάνανε. Βγήκανε μετά να λένε για το νηφικό τη και το ένα και το πέρασε
1: παιδί
0: καλά.
1: Μου, δεν άκου. Επειδή λίγο έτσι. Καταρχά κοινωνικά την ξέρω μόνο την Αθηνά και μόνο και κοινωνικά.
0: Τη Κατερίνα ήταν πολύ φίλη τη Ψημοπούλου γιατί ήταν μαζί στην δραματική σχολή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Ότι βλέπει καμία από τι δύο δεν ασχολήθηκε με αυτό.
1: Ναι, όχι, η Αθηνά.
0: Η Αθηνά, ναι. Μετά όμω ασχολήθηκε με το Instagram και πολύ.
1: Ναι, και με τις εταιρείες που άνοιξε, ναι. Μετά γίνει και η μαμά. Οπότε εξής όλα αυτά έπαιξαν το ρόλο. Αλλά εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αυτός ο έρωτας ήταν πραγματικά για να γίνει. Meant to be, τελείως. Είναι ο ένας για τον άλλον. Και το ζηλεύω, το βάζω σε πάρα πολύ εισαγωγικά. Αλλά δεν έχω θαυμάσει περισσότερο γάμο που δεν ήταν γάμος, αλλά ανταλλαγή όρκων ήταν. Γιατί ο γάμος έγινε πριν από 2 μήνες, νομίζω.
0: Ναι.
1: Έγινε την ημέρα της Eurovision. Αυτό ήταν ανταλλαγή όρκων. Κανονικά, όπως είναι στην Αμερική ή τέλος πάντων, ναι, στο εξωτερικό, ο γάμος είχε γίνει την ημέρα της Eurovision και ήταν πάρα πολύ τυχερή, γιατί δεν ξέρω τι ήταν η ημέρα της Eurovision. Και
0: με την Eurovision.
1: Γι' αυτό ασχολήθηκαν τόσο πολύ με τον ηφικό που βγαίνει και λέγανε στα Instagram και αυτά, γιατί νομίζανε ότι ήταν προφανώς εκκλησία. Καμία σχέση. Και είχε γίνει εκείνη την ημέρα γιατί ασχολούνταν με την Eurovision και είχε δώσει μια συνέντευξη ξεχνάει και είπε ότι τυχαία έγινε εκείνη την ημέρα. Δεν ξέρω αν θα είναι Eurovision, αλλά να είναι καλά. Mm. Γιατί ήταν 15 άτομα όλα και όλα στην εκκλησία. Ωραίο και τότε Αθήνα παντρεύτηκε.
0: Ωραιότατα. Μπράβο στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Είπε στο Δωρή Φέρης.

0: Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Ένα ντύλι κουσκούς είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για τα πάντα, να λύουμε τα πάντα. Θέλω να σου πω ότι εγώ πήγα σε μία βάφτιση στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, οφείλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Είχε τη ζέστη του.
1: Δεν την είχε ρίξει πανεγιώτη.
0: Είχε τη ζέστη του. Εν τω μεταξύ πήγα στο βαπτιστήριο της Αγίας Λιδίας, που είναι πάρα πολύ. Είναι, πάρα πολύ, είναι ανάμεσα Δράμα και Καβάλα.
1: Okay.
0: Τι ωραίος χώρος.
1: Δεν έχω εικόνα.
0: Είναι κυρίως για να. Από ό,τι καταλάβανε, είναι για να λέγεται βαφτιστήριο,
1: ναι,
0: είναι για να βαφτίζουν
1: ναι, παιδάκια.
0: Και πολύ ωραία και πολύ ωραία οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μας προσέξανε, μας. Το πιο αστείο ότι είχα πάει με το Θέμη,
1: ναι,
0: το Γιωργαντά. Και έρχεται ένας άνθρωπος,
1: ναι,
0: ο οποίος μας έρβηνε, λέει. Εσένα σε ξέρω.
1: Με τα Max πήγατε. Ή αεροπλάνο.
0: Με αεροπλάνο πήγαμε καβάλ. Έρχεται, λέει. Εσένα σε ξέρω.
1: Σταμάτα.
0: Λέω, ναι, πού το ξέρετε. Λέει, έλα, αφού είσαι εκεί. Λέω, πού. Να λέω εγώ.
1: Τέλειο.
0: Και είσαι στα καθάρματα. Λέω, δεν είσαι στα καθάρματα. Λέω, παρουσίασε το survivor, λέω. Ναι, ναι, ναι, εσύ.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, εγώ το Θέμη. Να έχει κατουρηθεί όλο το τραπέζι στα γέλια. Λέω, άστα τώρα κόπηκε. Μου λέει, κρίμα, κρίμα. Αλήθεια, εσύ που ήσουν μέσα και πες τι έγινε.
1: Δεν τρέπεσαι. Κοροϊδεύεις τον άνθρωπο.
0: Δεν κοροϊδεύσα εγώ τον άνθρωπο. Μια χαρά. Ξέρεις τι χαρούμενος που ήταν που γνώρισε αυτόν που ήταν το survivor. Πάρα πολύ καλά.

σώματα ενώνω, δεν κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας, ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Daily

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι και για να σου συνεχίσω.
1: Ναι,
0: φεύγοντας, του λέει ναι. Να δώσει χαιρετισμού και στα άλλα τα παιδιά εκεί, στα καθάρματα.
1: Σταμάτα.
0: Δεν είχε πεπιστεί ότι ήταν survivor. Ήταν σίγουρο ότι ήταν στο αμάν τα καθάρματα. Ό,τι και να του είπα εγώ. Δεν.
1: Παναγιώτη. Ρε Παναγιώτη.
0: Και του λέω, είδες που δίνεις χαρά στον κόσμο. Είδες τι είναι να είσαι superstar και να σε ξέρουν όλοι.
1: Εγώ πάντως είχα πάει στα Τρίκαλα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία τα Τρίκαλα, Παναγιώτη. Πάρα
0: έχω πάει,
1: πολύ.
0: Έχω πάει τριήμερη νομίζω. Τριήμερη. Ναι.
1: Α, προχθές.
0: Πρόσφατα. Πρόσφατα.
1: Θα θυμάσαι απ' έξω δηλαδή. Μάλιστα. Τέλος πάντων, πολύ ωραίος
0: κόσμος. Τρίκαλα, Καλαμπάκα.
1: Τρίκαλα, Καλαμπάκα, Μετέωρα. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πήγαινα. Κάποια στιγμή είχα πάει δύο Χριστούγεννα συνεχόμενα στα Τρίκαλα. Βέβαια, με μια σχέση που είχα τότε. Μετά την εκεί τα κύρωσα στα Τρίκαλα, δεν ήθελα καθόλου. Όχι, δεν ήταν τρικαλινή η σχέση που είχα. Απλά είχαν να πηγαίνουμε εκεί πέρα γιατί είχαμε κάτι γνωστούς. Και μετά, ναι, δεν ξαναπήγα. Αλλά τώρα που ξαναπήγα, το ξανασκέφτηκα και λέω: κοίτα να δεις που ακύρωσα έναν ολόκληρο τόπο, επειδή ο άλλος ήταν καθυστερημένος. Σε κάθε περίπτωση,
0: πολύ
1: πάμε
0: ωραία
1: να συνεχίσουμε.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε μιλήσει καταπληκτικά, σαφάρι, η Ελληνία.

0: Ίσως αύριο, αυτός είναι ο Νίκος Απέγης με τη Δάφνη Λόρενς. Εδώ είμαστε. Έναν τελικό σκοπό είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Μιλάμε για ένα Σαββατοκύριακο που ο Παναγιώτης κορόιδεψε τον κόσμο.
0: Δεν κορόιδεψε κανέναν. Όχι, όχι.
1: Δεν είπε στο Survivor. Ο Θέμης είναι στο Survivor.
0: Ούτε στα καθάρματα.
1: Άντε, άλλο αυτό. Στο Survivor είναι. Δεν είναι. Αλλά αυτό δεν θα κάπως να σου πω.
0: Χιουμοράκι είναι.
1: Το ακούω. Απλά αυτό αποδεικνύει μάλλον ότι ακόμα στην επαρχία, έτσι πιο στις μεγάλες, στις μικρές πόλεις τέλος πάντων, βλέπουν ακόμα τηλεόραση, Παναγιώτη.
0: Βλέπουν τηλεόραση, επειδή μου, αλλά να σου πω κάτι. Βλέπεις όμως ότι δεν δίνουν και τη σημασία
1: που δίνουν στο παρελθόν.
0: Ναι, και λογικό είναι, οι άνθρωποι έχουν τόσα προβλήματα καθώς ασχοληθούν με το ποιος είναι πού κτλ. Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες φορές ζούμε εμείς στο μικρό κόσμο μας. Και νομίζουμε ότι κάτι συμβαίνει.
1: Αλήθεια.
0: Τι έγινε και με Δέσποινα Παντή, Νατάσα Θεοδωρίδου. Σχήμα, βόμβα. Πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Παντή και επιστρέφουμε.

0: Αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω.
1: Τι
0: πάρτε
1: μου,
0: και πάρε δρόμο.
1: Μου χρωστάς, πολλά μου χρωστάς.
0: Τι ωραία. Εντάξει, είδα από βίντεο από την εμφάνιση στο θέαμα που φορούσε ένα. Ένα φόρμα. Αυτή πρέπει να δει κι άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Αδύνατη είναι.
1: Αδύνατη ήταν ούτως ή άλλως.
0: Δεν είναι όμως, ρε παιδί μου, το σκίνι κοκαλιάρα. Είναι το juicy, είναι αυτό που πρέπει. Τζέι Λό, ρε παιδί μου.
1: Η Έλλη είναι Τζέι Λό και η Έλλη επίσης είναι και στρατιώτης με την διατροφή της κλπ. Και τη γυμναστική.
0: Της βγάζω το καπέλο.
1: Το κορμί της είναι από τα πιο ωραία σώματα για μένα.
0: Όμως
1: και είναι γυμνασμένη.
0: Όπως λέει
1: αυτό
0: και η ίδια, τις θυσίες που έχει κάνει
1: αυτό.
0: Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
1: Η Έλλη νομίζω είναι που είχε πει ότι η διατροφή δεν είναι παιδιά, είναι κάτεργο, δεν είναι.
0: Ναι, δεν είναι ευχαρίστηση.
1: Δεν είναι ευχαρίστηση.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες. Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
2: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
1: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
2: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
2: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
1: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Σακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
3: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής, σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία, έτσι τα σπάμε εμείς εδώ με Daily Couscous. Ξεκίνημα μήνα, καλό μήνα και πάλι να πούμε για όλους τώρα συντονίστηκα στην παρέα του Daily Couscous. Η Λένια Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμω κάθεται ακριβώς απέναντί μου και είναι ένα γάμο σαν τη Εθνά Κορμάκου και τον Προύνο Τσερέλα, σα ευχόμαστε. Αυτό.
0: Το έχουμε πει 15
1: φορές. Δεν έχει καμία σημασία, θα είναι, πώς το λένε, θα είναι ευχή από εδώ και πέρα, ρε παιδί μου.
0: Ευχή.
1: Θα είναι ευχή. Λοιπόν, ευχή σίγουρα είναι να πάτε μέχρι να μασούτη. Ευχή γιατί πάτε και βγαίνετε κερδισμένοι. Έχοντας τη μάσκα του φυσικά που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας. Ανάχομαστε και το μασούτη παιδιά στην ακρίβεια. Είπε και ο Παναγιώτης πριν για το μασούτη στον τόπο που μας βιολογικές επιλογές. Μασούτη και Mr. Grand διπλάσιοι πόντι. Μην ξεχνάτε ότι κατεβάζετε το application και μέσα από το application βλέπετε το διαδραστικό χάρτη για να δείτε ποιο μασούτη είναι δίπλα σας. Γιατί τότε ξεκινήσανε και οι διακοπούλες κανονικότατα. Οπότε θα πάτε στα νησάκια σας, στις άλλες πόλεις.
0: Και θα σε έχω στα νησά, να σε καπετάνησα.
1: Ακριβώς. Και καλό είναι να ξέρετε πού είναι τι. Οπότε και να είστε και σταθερά, ρε παιδί μου, να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη μάσκα. Δεν να σας φεύγουν τώρα χρήματα δεξιά και αριστερά. Και τι, πολλοί που φεύγουμε και πηγαίνουμε σε χωριά, ας πούμε. Δεν χρειάζεται, χρειάζεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Και εδώ σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε.
0: Έρχεται η Ανδρομάχη με Σούσουρο και επιστρέφουμε ένα Daily Throwback. Εσύ ξεκινάς. Εσύ το λες αυτή εδώ.

0: Αυτός είναι ο Απόν, αυτή είναι η Καντάδα. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατοπαύλα Κουσκατοπαύλα Κου στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Και αν θέλεις να ακούς και επιτυχίες, μπορείς να μπεις στο Spotify. Έχουμε το Top 50, όπως ακριβώς το έχουμε επιλέξει εμείς εδώ στο Daily Couscous. Ναι. Αποθήκευσε την λίστα. Ναι. Και να ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Έχω πάρα πολύ προβληματιστεί με το συγκεκριμένο throwback.
0: Πολύ προβληματιστεί, είναι πολύ προβληματισμένη.
1: Δεν παίζει να είναι το 2006 που λέει εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λέει στο Google τώρα. Τέλος πάντων, σε
0: το
1: κάθε
0: Google.
1: Περίπτωση. Στο Google. Σε κάθε περίπτωση. Εντάξει.
0: Θα το πούμε, πιστεύεις, όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, παίζει να είναι το 95, θα σου έλεγα εγώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν,
0: πολύ κοντά αρχικά. 11 χρόνια διαφορά.
1: Όχι, είπε το 95. Λοιπόν, άκου.
0: Ακούω.
1: Ξεκινάω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να σου πω πάρα πολλά πράγματα. Θα σου πω ότι είναι δουέτο.
0: Δουέτο.
1: Τη μουσική και τους στίχους.
0: Έχει γράψει αυτός που συμμετέχει.
1: Άννα Μαναγιά σου, ρε Παναγιώτη. Δύσκολο δηλαδή τώρα αυτό. Βέβαια, απ' την άλλη, νομίζω ότι κλαίω. Δεν κλαίω. Κλέβω εκκλησία.
0: Ναι. Εντάξει. Για συνέχισε.
1: Εγώ σου μιλάω. Και εσύ ταξιδεύεις. Ξεκάθαρα.
0: Εγώ σε πάω και εσύ ταξιδεύεις.
1: Με παιδεύεις. Γιατί?
0: Γιατί. Δεν μ' αγαπάς και το ξέρω. Δεν μ' αγαπάς και υποφέρω. Δεν μ' αγαπάς.
1: Δεν μ' αγαπάς.
0: Το ίδιο λάθος το είχα κάνει κι εγώ.
1: Ποιος το λέει, τι εννοείς?
0: Βύση Καρβέλας είναι. Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν μ' αγαπάς και υποφέρω. Δεν μ' αγαπάς. Εγώ σου μιλάω και σήμερα.
1: Είναι πολύ λαϊκός καλλιτέχνης, Παναγιώτη.
0: Πολύ λαϊκός.
1: Πολύ λαϊκός καλλιτέχνης.
0: Δεν είναι ο Καράς.
1: Όχι. Πολύ λαϊκός. Δηλαδή το γύρισμα.
0: Γονίδης με Σαμπρίνα.
1: Όχι. Τέλειο. Αυτό, το καινούργιο το τραγούδι, το παιχνίδι της καινούργιας σεζόν
0: Γονίδης
1: θα είναι
0: μάτρες ποιος.
1: Γονίδης με μια. Έχει πάει στην Eurovision η συγκεκριμένη.
0: Αρβανίτη.
1: Όχι. Έχει πάει στην
0: Ελίνα Κωνσταντοπούλου.
1: Όχι. Έχει πάει στην Eurovision. Μαζί με τον Αντρέα Μικρούτσικο. Τι άλλο να σου πω.
0: Σοφία Βόσου.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Είχε κάνει τη φωνή.
1: Πες εσύ. Και εγώ σοκαρίστηκα. Καταρχάς σοκαρίστηκα από τον Γονίδη.
0: Ο Γονίδης δεν συμπτάει, ναι, ναι. Τώρα η αλήθεια είναι. Μπράβο και στον κύριο Σταμάτη. Δεν με αγαπάει.
1: Κύριε Σταμάτη.
0: Μπράβο του. Όχι, και ωραίο τραγούδι.
1: Πολύ.
0: Όπως επίσης η Βόσου είχε πολύ ωραίο το έτο με τον Πασκάλ Τερζίτο. Και φοβάμαι.
1: Ναι.
0: Χριστέ μου, τόση αγάπη. Ναι. Αλήθεια, να είναι. Ναι. Ναι, ήταν πολύ αγαπημένο γι' αυτό.

0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την Καρμπή. Πολύ ωραία έτσι, διασκευή.
1: Ναι. Πάντα και την Καρμπή κάνει αυτές. Έχει ξεκινήσει πώς το λένε, τα γυρίσματα για το. Για τα βίντεο κλιπ.
0: Νομίζω ότι τα γυρίσματα τα έκανε.
1: Τα έκανε όλα.
0: Όλα.
1: Τι λες?
0: Ναι, 10 βίντεο κλιπ.
1: Τι σκύλη είναι η κυρία την Καρμπή? Ενώ από την
0: δεν είναι και τόσο σκυλή κι εσύ. Συνδέονται τα βίντεο κλιπ. Γι' αυτό είναι.
1: Α, γι' αυτό έγιναν έτσι όλα κάπως μαζεμένα.
0: Είναι. Πώς είχε γίνει, ας πούμε, τις Βραχάλη που είχαν ίδιο κόνσεπτ, αλλά
1: ναι.
0: Ένα τέτοιο πράγμα θα είναι.
1: Μάλιστα.
0: Εξ όσων γνωρίζω τώρα. Και εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα.
1: Ξέρω.
0: Ξαπαλώνων ήχων.
1: Αρχανομονικιά σου.
0: Έτσι, για να μιλάμε και τη γλώσσα τη αλήθεια.
1: Πραγματικότητα.
0: Τη πραγματικότητα, είμαστε αλλού. Ναι. Δεν σχολιάσαμε το Δέσποινα Μπανδύ και Νατάσα Θεοδωρίδου στον Όφη.
1: Αυτό σκεφτόμουν τώρα.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Το ήξερα ότι ήταν κοντά. Δεν ήξερα ότι όταν συμφωνήσα, απλά ήξερα γιατί. Τυχαίνει ένας άνθρωπος που ήταν στο ραντεβού να είναι συνεργάτης μου.
1: Ναι.
0: Και μου είπε, είμαστε εδώ για να κλείσει το σχήμα.
1: Ναι. Ωραίο. Πού θα είναι?
0: Στον Όξ.
1: Μπράβο τους. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο σχήμα.
0: Επιστρέφει η Δέσποινα Μπανδύ στον Όξ μετά τη συνεργασία με τον
1: Αντώνιο. Να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ.
0: Σε αγαπάει όπως εγώ?
1: Σε φιλάει όπως εγώ.
0: Παίρνω σε παρακαλώ.
1: Με αποσυντονίζω.
0: Άστο. Συντονίσου και να επιστρέφουμε.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
1: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, έναν τελικό κουζίνα στην παρέα σου.
1: Την ερώτηση την κάνω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είχα ακούσει. Ότι υπήρχε
0: είχα
1: μία.
0: Είχα ακούσει για εσένα.
1: Ιστορίες φοβερές.
0: Πετρέλαιο.
1: Σωστά. Και περίμενα. Τι λέω, ρε Παναγιώτη.
0: Είχα ακούσει
1: ότι σε αυτό το σχήμα το γυναικείο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία πιθανότητα.
0: Ναι.
1: Να είναι κι άλλη μια μεγάλη γυναίκα.
0: Όχι, δεν θα είναι. Η άλλη μεγάλη γυναίκα.
1: Είμαι εγώ
0: θα
1: μεγάλη γυναίκα.
0: Ναι.
1: Είμαι εγώ μεγάλη
0: η
1: γυναίκα.
0: Η άλλη μεγάλη γυναίκα θα είναι με ένα άλλο αγόρι που θα είναι. Έτσι λέγεται.
1: Μεγάλο αγόρι.
0: Μεγάλο αγόρι, όχι ηλικιακά.
1: Ναι.
0: Που θα είναι στον ίδιο όμιλο.
1: Ποιο? Αφού δεν ξέρω για ποια γυναίκα μιλάμε.
0: Αλκατράς και επιστρέφουμε.

0: Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου, ολοκαίρι τραγούδι. Εδώ είμαστε έναν τηλεκουσκούσιν στην παρέα. Σου λένε Williams είναι απέναντί μου.
1: Παναγιώτη Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και ο Δήμος Αναστασιάδης νομίζω ετοιμάζει κάτι στην Αθήνα, μην κάνω λάθος.
0: Προσπαθεί.
1: Ναι, κάτι έχω.
0: Έχει κλείσει κάπου, προσπαθεί να μετακινηθεί κάπου αλλού. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Κάτι έχει πάρει το αυτί μου.
0: Να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει πάει στην Αμερική γιατί έχει ένα τύπου signing tour για, για τις καμπάνες.
1: Ναι.
0: Και είναι νούμερο 4 παγκόσμια το άλμπουμ του.
1: Σταμάτα.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Ελλάδα έχει πολύ δυνατό.
0: Κοίτα, θα σου πω όμως ότι έχει συνεργαστεί με ένα κολοσσό έτσι, τη Warner Cosmos.
1: Ναι,
0: και αυτό το άλμπουμ σκέψη το έχει έτοιμο 2 χρόνια.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε υπογράψει, 1 χρόνο έχει υπογράψει με τη Warner και τον βγάλαν τώρα για να του κάνουν σωστό pitching και σωστό όλο όπως πρέπει.
1: Άντε,
0: να μπει όλες τις λίστες. Δεν είναι σαν εδώ.
1: Ναι, κάτι.
0: Που έρχεται η Λένια Williams και λέει: θέλω να βγάλω τραγούδι χτες και πρέπει εγώ να μιλήσω και μετά κάνω τα μαγικά με το Spotify, να επικοινωνήσω και να βγει όποτε θέλει η Λένια Williams γιατί έτσι τη ήρθε.
1: Ψέμα τώρα όλο αυτό που λέει, τουλάχιστον που χρησιμοποιεί το δικό μου το όνομα.
0: Εσένα έχω απέναντί μου, εσένα λέω.
1: Ναι, δεν έχει νομίζει ο κόσμος δηλαδή, δεν σου λέει γι' αυτό.
0: Όχι, όχι, όχι. Να ξέρετε, κόσμε, μια και λέει ο κόσμος, ξέρετε τι τραβάμε κι εμείς.
1: Κόσμε μου!
0: Ελένη Φουρέιρα έρχεται, Jackie O.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Ολοκαίρινο για Έλληνα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Έτσι το ακούμε πρώτα εδώ. Αλήθεια. Αλήθεια. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε.
2: Αλήθεια, παιδιά. Πάει και αυτή η μέρα. Πάει και η πρώτη μέρα του Ιούλη.
1: Δεν πάει η πρώτη μέρα. Πάει η εκπομπή μας για την πρώτη μέρα
2: Εντάξει,
1: του Ιούλη.
2: Εντάξει, για μας πάει τώρα πρώτη μέρα. Δεν έχει σημασία. Για μας πάει η πρώτη μέρα του Ιούλη.
1: Οι άνθρωποι συνεχίζονται. Πολύ ωραία.
2: Οι άνθρωποι
1: ελληνικά γραμματικά. Λοιπόν, πολύ ωραία.
2: Μόνο παιδί, μην το κοιτάτε.
1: Ναι, μην με βλέπετε.
2: Γι' αυτό πήγε στην Αγγλία να σπουδάσει.
1: Ναι. Για να μιλάω αγγλικά όμω, για να μιλάω ελληνικά.
2: Λοιπόν,
1: αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα.
2: Bye.

0: Daily Couscous. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αρειδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αρειδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ηλιοστάρ. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Αβή. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Αβή. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβήν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
5: Το τάγκο?
4: Θα σας ειδοποιήσουμε.
5: Περίμενε!
6: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
4: Φτιάξε βαλίτσες!
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982 097 437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα με το New Era Party. Guest Star, ο Τρανός. Η διασκέδαση ξεκινά μετά τις 10 το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 ή στείλε μήνυμα στα social του Icon Sky Club. Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

96,3. Δυνάμωσέ το. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

Life 106,3. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ρεύμα.

Life 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Το να έχεις κινητό σήμερα δεν φαντάζει καθόλου παράξενο. Το 1983 όμως, όσοι σε έβλεπαν να μιλάς σε κινητό, θα σε κοίταγαν με απορία. Μάθε λοιπόν ότι τότε στην Αμερική κυκλοφόρησε το πρώτο εμπορικό κινητό στην ιστορία. Βέβαια δεν είχε καμία σχέση με τα σημερινά smartphone, αφού ζύγιζε ένα ολόκληρο κιλό και η μπαταρία του κρατούσε μόλις 30 λεπτά. Να μην σας πούμε και για την τιμή του που άγγιζε τα 4.000 ευρώ.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους... ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου. Τον My Mark Deli.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 69 87-720-697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
3: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
2: Όλο έτσι λες, αλλά...
3: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαρ.
2: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
3: Πάμε τώρα!
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.
4: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Το άπαχο κρέας το προτιμάμε όλο το χρόνο, αλλά όταν πιάνουν οι ζέστες το αναζητάμε περισσότερο. Το άπαχο κρέας αποτελεί εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης, είναι βασική πηγή αιμικού σιδήρου και επειδή περιέχει βιταμίνες του συμπλέγματος Β, ψευδάργυρο αλλά και ωμέγα 3 κόρεστα λιπαρά οξέα, μπορεί να αποτελέσει σύμμαχό μας στη μάχη κατά του στρες.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Παρασκευή 3 Ιουλίου. Το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα με το New Era Party. Guest Star, ο Τρανός. Η διασκέδαση ξεκινά μετά τις 10 το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 ή στείλε μήνυμα στα social του Icon Sky Club. Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
2: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
0: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well,
1: it's Friday.

0: Sunday, what?
1: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton. Ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος, γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972-4274-46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Disco.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: αν ποτέ σκεφτείς και δεις.
1: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα, τι να κάνω, ξέρεις?
2: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω. Γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
1: Σικαλάστικ 612,
2: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα.
3: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αρειδαία, τηλέφωνο 23840 22501 και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23820 81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

6,3. Δυνάμωσέ το. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Να σας καλωσορίσω θέλω σε αυτήν εδώ την παρέα. Καλώς τους είστε στο Flight Mode, την εκπομπή που καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες τα λέμε με ταξιδιάρικη παρέα και διάθεση στον αέρα του ραδιοφώνου. Όλες οι επιτυχίες, οι μεγάλες επιτυχίες είναι εδώ, τις έχω φέρει στην παρέα μου και θα τις μοιραστώ μαζί σας σήμερα Τετάρτη, 1η του Ιούλη μας. Και θα πάμε παρέα με top μουσικές, μια ωραία διάθεση και όπως το έχετε καταλάβει έχουμε ήδη ξεκινήσει και συνεχίζουμε παρέα με όλους εσάς και τις επιτυχίες που έρχονται η μία μετά την άλλη.

0: Σου θα ζω.
1: Ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τρόπος να τα πούμε, να στείλετε το μήνυμά σας και να μεγαλώσει η παρέα. Πώς θα γίνει αυτό? Παίρνετε το κινητό στο χέρι, μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πατριανού, που μπαίνετε να με ακολουθήσετε και να μου στείλετε το μήνυμά σας. Λοιπόν, έχουμε να ακούσουμε μουσικά αρέσει και θα συνεχίσω με το επόμενο.

0: Καταπληκτικά τα νέα σας εδώ. Διαβάζω για τις διακοπές και οι Κυκλάδες είναι νούμερο ένα στις επιλογές σας. Από ό,τι βλέπω, πολλά χαιρετίσματα στην Έλενα και την Αφροδίτη που ετοιμάζουν, λέει, κοριτσίστικη εξόρμηση στην Πάρο μετά από την εξεταστική και κάνουν βαλίτσες ακούγοντας Flight Mode. Εντάξει, τέτοια να ακούω. Τα φιλιά μας στο Σωτήρι που είναι στο αμάξι και φεύγει, λέει, η πρώτη μέρα άδεια για Πήλιο. Καταπληκτικά. Και εμείς εδώ στη συντροφιά σας, περιμένω τα μηνύματά σας όσο εγώ πάω σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με ακόμα περισσότερη μουσική και με μια ωραία διάθεση.
1: Κι όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Όταν πέφτουν τα φώτα της ημέρας, ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερο μισό ώρα και για το Flight Mode. Κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες τα λέμε εδώ, πετώντας τον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Μιλώντας για ταξίδια, ετοιμάζω τη μουσική αναδρομή μας. Για να δούμε λοιπόν αν το θυμάστε το τραγούδι που έρχεται σε

Λοιπόν, το βρήκα το κομμάτι που θα μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και θα μας θυμίσει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε με το μουσικό μας αεροσκάφος στο σημείο εκείνο που το βάλαμε να παίξει στην επανάληψη αυτό το κομμάτι, στο σημείο εκείνο που το σιγοτραγουδήσαμε. Μπορεί, λέω εγώ τώρα, και να το χορέψαμε. Όπως και να έχει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, το ευχαριστηθήκαμε. Και είναι η σημερινή μουσική αναδρομή μας. Flight mode, flash.

Εγώ άνοιξα να διαβάσω τα μηνύματά σας στο Instagram και θέλω να δώσω πάρα πολλά φιλιά στον Νίκο και τον Χρήστο. Ένα παρεάκι που μου έχει στείλει μήνυμα εδώ και ζητάτε να παίξει κομμάτι που μου λέτε έτσι δυνατά ότι το έχετε ανάγκη. Γιατί είναι, λέει, το τραγούδι που ακούγαμε ασταμάτητα στο αυτοκίνητο, στο δρόμο για τις διακοπές. Αυτά τα ωραία τα παρέστηκα πολύ. Μου αρέσουν, δεν σας το χαλάω το χατήρι. Άλλωστε και η επιτυχία την οποία έχετε επιλέξει μας αρέσει πάρα πολύ και θα το βάλουμε στο τέρμα να το ακούσουμε. Είμαι σίγουρη λοιπόν ότι κι εσείς που μας ακούτε στα ταξίδια σας έχετε πάντα μαζί σας έναν χάρτη, όπως και τα παιδιά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον

0: 96,3. Δυνάμωσέ το. Παρασκευή 3 Ιουλίου, το Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας ανεβάζει την ένταση στα κόκκινα με το New Era Party. Guest Star, ο Τρανός. Η διασκέδαση ξεκινά μετά τις 10 το βράδυ και συνεχίζεται μέχρι το πρωί. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο 698-254-3624 ή στείλε μήνυμα στα social του Icon Sky Club. Icon Sky Club, ο βασιλιάς των κλαμπ. Χορηγός επικοινωνίας Life 106,3.
1: Αν κάθε στιγμή αξίζει να γίνει ανάμνηση, αν ο γάμος, η βάφτιση, το παιδικό πάρτι θέλει κάτι παραπάνω από έναν απλό στολισμό, τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς. Η Ματζερίδου Γιούλη και το Ιβέντια δίνουν ζωή στα όνειρά σου. Με φαντασία, χρώμα και αγάπη για τη λεπτομέρεια. Γάμος, βάφτιση, στολισμός, παιδικά πάρτι και gender reveal party. Κάθε εκδήλωση μοναδική, όπως εσύ. Θα μας βρεις Διοικητηρίου 18, Αριδαία. Τηλέφωνο 6972 4274 46. Ιβέντια. Γιατί οι όμορφες στιγμές αξίζουν να μείνουν αξέχαστες.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλώς ήρθατε. Flight Mode Radio Show. Αναζητάτε το όνομα του προφίλ μας στο Instagram, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ, για να μου στείλετε κατευθείαν το μήνυμά σας. Με βρίσκετε ως Λίνα Πατριανού και μου στέλνετε από εκεί τα μήνυματά σας για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε, για να μου πείτε σε ποιο μέρος βρίσκεστε αυτή τη στιγμή που ακούτε την εκπομπή και τι κάνετε και ό,τι άλλο θέλετε να τα πούμε εδώ. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής που σας ταξιδεύει πάνω από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα και όχι μόνο. Είναι το Flight Mode και εγώ είμαι αυτή που θα πατήσω το play και θα φέρω στην παρέα μας το επόμενο κομμάτι.

0: Αυτή εδώ ακριβώς είναι η στιγμή που θα σας πάρω να πάμε να ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Και έχουμε, παιδιά, ένα κομμάτι το οποίο έχει τίτλο Φορτηγό. Είναι από την Νατάσα Θεοδωρίδου και όπως καταλαβαίνετε είναι έτσι πάρα πολύ κοντά στο στοιχείο της. Μην περιμένετε να ακούσουμε δηλαδή κάτι ανεβαστικό και τριντάχτα. Όχι, θα ακούσουμε κάτι όμως το οποίο οι στίχοι, μάλλον έτσι, αν ξέρουμε κάποιον να το αφιερώσουμε, ας το κάνουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Θέλω να μπείτε στο Instagram και να αναζητήσετε το προφίλ της εκπομπής που το βρίσκεται ως Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προσωπικό προφίλ όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και τα λέμε και από εκεί. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μεγαλώσουμε την παρέα μας, αλλά και φυσικά γιατί μπορεί να θέλετε να ζητήσετε και τραγούδι. Πάντως, να ξέρετε, έχω πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στα μηνύματα που μου λέτε από ποιο μέρος ακούτε την εκπομπή, τι κάνετε τώρα που είστε εδώ στην παρέα μου. Σας περιμένω. Κάθε εβδομάδα έχουμε και παιδιά εδώ το τελευταίο, έτσι, μάλλον κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα. Στο τελευταίο ημίωρο που έρχεται σε πολύ λίγο έχουμε περισσότερη μουσική και λιγότερα λόγια. Όλα τα έχουμε εδώ, παραμένετε εδώ στη στροφιά μου.

0: το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αρειδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Καλώ του, καλώ ορίσατε στο τελευταίο ημίωρο του Flight Mode. Τετάρτη σήμερα και τα λέμε πάρα πολύ ωραία και τα ακούμε, θα έλεγα, ακόμα καλύτερα. Είμαι η Ελίνα Πατριανού και θα είμαι μαζί σα για λίγο ακόμα πίσω από το μικρόφωνο. Να στείλω και πάρα πολλά χαιρετίσματα σε εσά που έχετε στείλει το μήνυμά σα και έχω απαντήσει και στα περισσότερα. Οι επιτυχίε παίζουν η μία μετά την άλλη, σα έχω ετοιμάσει μουσικάρε και θέλω απλώ να ανεβάσουμε την ένταση και να τα απολαύσουμε όλα.

ίδιο σώμα τενώνω, το κρύβω δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

μέσα από την καρδιά μου να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Λίνα Πατριανού πίσω από το μικρόφωνο, εδώ η ραδιοφωνική ρασυνοδό σας, για να πατάμε στις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Να τα περάσετε σούπερ στο υπόλοιπο της μέρας, να το χαρείτε. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε τον εαυτό σας και ό,τι αν κάνετε, παιδιά, να το κάνετε με όρεξη στα ύψη, στα 40.000 πόδια. Καλή συνέχεια σε όλους. Τα λέμε πάλι αύριο.

0: 106,3. Δυνάμωσέ το. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

όλοι συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Live 106,3.

0: Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Pas besoin de savoir. Demain je disparais.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: σήμερα στο Live 106,3. Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David MacTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος, γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει.

0: επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.
1: Λες δε με θέλεις, λες πως λυπάσαι.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3. Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του.

0: Live 106,3. Παίζει
1: επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, ενώ λίγο πριν Έλλη Κοκκίνου, τι σου χρωστάω. Έρχονται Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό, Άννα Βύση Αιγαίο, αλλά και ο Νίκος Απέργης με το Αυτά τα Χίλια. Καλή μας διασκέδαση.

Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και πρώτη-πρώτη αυτή του Χριστουμενιδιάτη. Ό,τι πιο όμορφο.

Τα στα FM βράδυ Τετάρτης ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Σοφίας, Ρία Ελληνίδου Σαφάρι, ενώ λίγο πριν Γιώργο Σαμπάνης, Τι θέλω εγώ με σένα για την Ελένη. Έρχεται η επιλογή του Χρήστου, Θοδωρής Φέρης και Είπες, και αμέσως μετά Απόν, Καντάδα για την Άννα.

Ήταν ο Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέπτης, μια επιλογή του Βασίλη, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ανάργυρο, στην Ανάργυρη, στον Αργύρη, στην Αργυρία, στο Δαμιανό, στη Δαμιανή, στον Κοσμά, στο Μαυρίκιο και στη Μαυρικία που γιορτάζουν σήμερα. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και αμέσως τώρα έρχεται η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται για την Αθηνά.

0: Life 106,3. Παίζει επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, καινούριες και παλιές, και φυσικά τις δικές σας επιλογές. Νίνο και Ζόζεφιν, τι κάνεις, μία επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν, και τη Γαρμπή, εσένα μόνο 2026 για το Μάνθο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες για τον Γιώργο.

0: Νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, Κατερίνα Λιόλιου, μία επιλογή του Στέφανου, ενώ λίγο πριν Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, για τη Δέσποινα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1932, δύο μήνες μετά τη χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως. Σαν σήμερα το 1979, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Σαν σήμερα το 2015, να ψηφίσουν όχι στο δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, Πέγκυ, Ζήνα και Άμινα, για την ελευθερία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις δύο ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Εύη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένικα Ρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθηναίων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το Μεγάλο μας Τσίρκο. Σαν σήμερα το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά με το τι συνέβησαν σήμερα, θα συνεχίσουμε να ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για την ώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για την Κατερίνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

0: Live 106,3. Παίζει επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι κάποιες επιτυχίες.
0: Όλες οι επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.